0: Κοίτα! Κοίτα, όπα! Θα το είχα accelerator, θα το είχα accelerator όταν ρίτζι είχα μου.
1: Λίτσα, όπα! Λίτσα, όπα! Ο χαλίμε, τσουκουτήλο, ο χατούρε, accelerator!
2: Τι καζίον, παιδί, τσιμπόπο. Peace.